Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 3η, 18 Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις» και «Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Προεδρίας, στη τηλεφωνική συνομιλία Ερντογάν-Τραμπ συζητήθηκαν σχέσεις Τούρκια-ΗΠΑ, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα. Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι στην ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί στο μέγιστο η διπλωματία. Εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν και ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες για την ειρήνη. Στην τηλεφωνική συνομιλία τονίστηκε επίσης ότι με τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας που υπεγράφει την προηγούμενη εβδομάδα από κοινού με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία επιδεικνύουν μια ισχυρή στάση για τη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Ο Ερντογάν τόνισε ακόμη ότι σε μια περίοδο κατά την οποία στοχεύεται η μετάβαση στη δεύτερη φάση της διαδικασίας για την ειρήνη στη Γάζα καταγράφεται αύξηση στις ενέργειες της Ισραηλινής ηγεσίας που στοχεύουν Παλαιστινίους

και επανέλαβε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τη διαρκή ειρήνη στην περιοχή και τα βήματα για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Η Τουρκία ανακοίνωσε ένα νέο ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με στόχο να καταστεί παγκόσμιο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας την τεχνολογική της ανεξαρτησίας και ενσαρμοτώνοντας καινοτόμες λύσεις σε στρατηγικούς τομείς. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν υπέγραψε την εγκύκλιο σχετικά με το σχέδιο δράσης της Τουρκία για την τεχνητή νοημοσύνη 2026 με 2030 και η εγκύκλιος δημοσιεύτηκε την Τρίτη στην επίσημη εφημερίδα. Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας συντόνισε την προετοιμασία του νέου οδικού χάρτη με στόχο την ευθυγράμμιση του οράματος στις Τουρκία με τους στόχους της τεχνολογικής κυριαρχίας και του βιώσιμου ψηφιακού μετασχηματισμού. Η κυβέρνηση σχεδίασε ένα πλαίσιο που αποτελείται από 4 βασικά στάδια με τίτλους «Αντιλήψου», «Αξιοποίησε» και «Παράγαγε» και «Διαχειρίσου» προκειμένου να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο οικοσύστημα. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να προσφέρει εκπαίδευση στον γραμματισμό της τεχνητής νοημοσύνης σε 5 εκατομμύρια πολίτες και στις 81 επαρχίες μέσα σε 2 χρόνια. Οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν επίσης ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης ταλέντων με στόχο την κατάρτιση 10.000 κορυφαίων ειδικών και 100.000 ειδικών εφαρμογών. Οι αρμόδιες αρχές σχεδιάζουν επίσης να προετοιμάσουν τουλάχιστον 2.000 δημόσια σύνολα δεδομένων και να δημιουργήσουν ένα νομικό και δεοντολογικό πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών. Η Τουρκία έθεσε ως στόχο να αυξήσει έως το 2030 τη συνολική εγκατασταμένη υπολογιστή ισχύ στα κέντρα δεδομένων της στο 1 γιγαβάτ. Η κυβέρνηση διέθεσε 20 εκατομμύρια ώρες GPU σε ερευνητές, νεοφυείς, επιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις με στόχο να διευρύνει την πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους. Το σχέδιο καθιστά υποχρεωτική για τους δημόσιους φορείς τη διάθεση τουλάχιστον του 2% των επενδυτικών τους προϋπολογισμών σε έργα τεχνητής νοημοσύνης, σε τομείς προτεραιότητας, ιδίως στην υγεία, την ενέργεια και την έξυπνη παραγωγή, ξεκίνησαν πιλωτικά προγράμματα ανακλάδο. Η κυβέρνηση αποφάσισε επίσης να δημιουργήσει ζώνες ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης σε πανεπιστημιοπόλεις με εύκολη πρόσβαση σε ενέργεια και υποδομές. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές δημιούργησαν ένα ταμείο ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση εγχώριων νεοφυών επιχειρήσεων καθώς και ένα ταμείο έρευνας για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο οδικός χάρτης ενθαρρύνει τους προγραμματιστές να αναπτύξουν και να εξάγουν τουρκικά κλαδικά γλωσσικά μοντέλα και λύσεις φυσικής ρομποτικής. Η Τουρκία στοχεύει να προσελκύσει επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη τεχνητή νοημοσύνη και στα κέντρα δεδομένων, με πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα, ενώ το κράτος σχεδιάζει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο σε διεθνείς πλατφόρμες όπως ο ΟΑΣΑ, η G20 και τα Ηνωμένα Εθνή. Στις περιφερειακές προσπάθειες περιλαμβάνονται η ανάπτυξη ενός κοινού μεγάλου γλωσσικού μοντέλου για τις τουρκικές γλώσσες και η λειτουργία ρυθμιστικών δοκιμαστικών περιβαλλόντων σε τουλάχιστον 5 τομείς προτεραιότητας. Ο Υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Μεχμέτ Φάτιχ Κατζίρ δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πλέον νέο καθοριστικό παράγοντα για την οικονομική ευημερία και τα όρια της κυριαρχίας. Σε δήλωσή του την Τρίτη, ο Υπουργός ανέφερε ότι η Τουρκία αποφάσισε να ενεργήσει ως πρωτοπόρος και όχι ως θεατής σε αυτόν τον παγκόσμιο μετασχηματισμό. Ο Κατζίρ δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία στοχεύει να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα που θα αναπτύσσει αξιόπιστα προϊόντα βασισμένα στις δικές της αξίες και θα διαδίδει λύσεις σε στρατηγικούς τομείς. Ο Υπουργός πρόσθεσε ότι η Τουρκία σχεδιάζει να αξιοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες στον υψηλότερο δυνατό βαθμό προς όφελος της ευημερίας του έθνους και του κοινού καλού της ανθρωπότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την επίσημη ιστοσελίδα του Τέκνοφεστ, το Τέκνοφεστ Μαύρη Βατάν, Τέκνοφεστ Γαλάζια Πατρίδα, το οποίο στοχεύει να μεταλαμπαδεύσει στις νεότερες γενιές την ναυτική ισχύ και τις δυνατότητες της Τουρκίας στις τεχνολογίες εχμής, ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του στο Κοτζαέλι από τις 20 έως τις 23 Αυγούστου. Το φεστιβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη διοίκηση ναυπηγείων του Γκέλτσικ υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκία και του Ιδρύματος ΤΑΦ3, έχει στόχο να μεταφέρει την ναυτική κουλτούρα στο μέλλον. Στο πλαίσιο του Τέκνοφεστ 2026, το οποίο επικεντρώνεται στις ναυτικές και υποβρύχιες τεχνολογίες, πρόκειται να διαγωνιστούν έργα που ανέπτυξαν νέοι λάτρεις της τεχνολογίας σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές συνθήκες. Στη συγκεκριμένη διοργάνωση θα διεξαχθούν διαγωνισμός μη επανδρομένων υποβρυχίων συστημάτων, διαγωνισμός υποβρυχίων πυράβλων, διαγωνισμός μη επανδρομένων θαλάσσιων οχημάτων. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν και να εξετάσουν από κοντά τις γιγάντιες πλατφόρμες του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, οι οποίες αποτελούν πηγή εθνικής υπερηφάνειας. Στο πλαίσιο του προγράμματος επισκέψεων θα διοργανωθούν ειδικές ξεναγήσεις σε γνωστά πλοία όπως το Τέτζεγε Σαβαρόνα, το Τέτζεγε Ανατολού, καθώς και τα υποβρύχια Τέτζεγε Ονσεκισμάρτ και Τέτζεγε Μουράτρις. Επιπλέον, στον χώρο του φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί έκθεση του τουρκικού στόλου, εντυπωσιακές επιδείξεις των ειδικών μονάδων ΣΑΤ και ΣΑΣ, πτήσεις επίδειξης των μονάδων ναυτικής αεροπορίας, καθώς και πολυάριθμες παράλληλες δράσεις αφιερωμένες στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Η είσοδος στο Τέκνοφεστ Γαλάζια Πατρίδα είναι εντελώς δωρεάν, ωστόσο απαιτείται προηγούμενη ηλεκτρονική εγγραφή. Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες πρέπει να διαθέτουν λογαριασμό στη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης νέας γενιάς EnSocial. Καθώς ο αριθμός των συμμετοχόντων στην εκδήλωση είναι περιορισμένος, είναι υποχρεωτική η έκδοση ξεχωριστού εισιτηρίου για κάθε επισκέπτη άνω των 7 ετών. Για παιδιά ηλικίας κάτω των 7 ετών δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής. Σημειώνεται ότι η είσοδος και η έξοδος των επισκεπτών στο χώρο της εκδήλωσης θα πραγματοποιείται από τις 9 έως τις 6. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής και αναλυτικότερες πληροφορίες συνιστάται η επίσκεψη στην ιστοσελίδα www.technofest.org.tr. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Νοέλ Παρό, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκία, για τη συνδρομή τους στη μάχη κατά των δασικών πυρκαγιών στη χώρα του. Σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στη πλατφόρμα X, ο Παρό ανέφερε: «Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη φέτος με δασικές πυρκαγιές πρωταφανούς μεγέθους». Ο Παρό ευχαρίστησε την Τουρκία, τη Γερμανία, την Αυστραλία, το Βέλγιο, την Κροατία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Πορτογαλία, τη Τσεχία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, τη Σλοβακία, τη Σουηδία, τη Ελβετία, την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες διέθεσαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο πλευρό των γαλλικών ομάδων κατάσβεσης. Ευχαριστώ επίσης όλες τις χώρες που προσέφεραν τη βοήθειά τους για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, δήλωσε. Η Τουρκία είχε αποστείλει 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη για τη συνδρομή στη κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών στη Γαλλία. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, σε ανάρτησή του στη πλατφόρμα X σχετικά με τα 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Τουρκία, είχε γράψει στα τουρκικά «Teşekkürler Türkiye», «Ευχαριστώ Τουρκία», συνοδεύοντας το μήνυμα με την τουρκική σημαία. Στη Γαλλία, που διανύει τη χειρότερη αντιπυρική περίοδο στην ιστορία της, περισσότερα από 117.000 εκτάρια έχουν καταστραφεί φέτος, ενώ 4 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων. Και τώρα συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι από τον Τάρκα.

Όσοι επισκέπτονται την Ιερουσαλήμ κοιτούν πρώτα τον ουρανό, φίλοι ακροατές. Παρακολουθούν για ώρες τους επιβλητικούς τρούλους, τα τείχη που υψώνονται προς τον ουρανό, τα αρχαία πέτρινα σπίτια που λαμπρίζουν σαν χρυσός κάτω από τον ήλιο. Κι όμως το μεγαλύτερο μυστικό που κρύβει η Ιερουσαλήμ δεν βρίσκεται στον ουρανό. Εδώ και αιώνες, ίσως και χιλιάδες χρόνια, περιμένει σιωπηλά ακριβώς κάτω από τα πόδια μας. Πόσες πόλεις άραγε μπορεί να κρύβονται κάτω από μια πόλη? Αυτό ακριβώς το ερώτημα θα εξετάσουμε σήμερα. Θα στρέψουμε το βλέμμα μας από τους ψηλούς τρούλους στα βάθη της γης και θα ταξιδέψουμε

Διδέψουμε στον κρυφό κόσμο της Ιερουσαλήμ, όπου η πέτρα, το χώμα και ο χρόνος έχουν συσσωρευτεί στρώμα πάνω στο στρώμα. Η Ιερουσαλήμ που βλέπουμε σήμερα δεν είναι στην πραγματικότητα μία μόνο πόλη. Κάθε πολιτισμός που πέρασε από αυτά τα εδάφη μέσα στους αιώνες, από τους Ιεβουσαίους και τους Χαναναίους μέχρι τους Ρωμαίους και το Βυζάντιο, από τους Ομαϊάδες μέχρι τους Οθωμανούς, έβαλε τη δική του πέτρα πάνω σε εκείνη του προηγούμενου. Η Ιερουσαλήμ είναι μια τεράστια ιστορική βιβλιοθήκη, αποτελούμενη από πόλεις χτισμένες η μία πάνω στην άλλη. Γιατί όμως να χτίσει κανείς μια πόλη κάτω από τη γη? Μερικές φορές για να κρυφτεί από έναν εχθρό, μερικές φορές για να φτάσει σε μια σταγόνα νερό και μερικές φορές απλώς για να προστατεύσει την πίστη και τη ζωή του. Μια από τις απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα που με έχει επηρεάσει περισσότερο είναι κρυμμένη πριν από περίπου 2.700 χρόνια από σήμερα, στα βάθη ενός κατάμαυρου βράχου, η σύραγγα του Εζεκία, σύραγγα του Σιλοάμ. Φανταστείτε μια πόλη υπό πολιορκία. Έξω ακούγονται τα βήματα των στρατών που πλησιάζουν. Μέσα οι άνθρωποι παλεύουν με τη δίψα. Όταν μιλάμε για νερό, τα πάντα σταματούν να κελούν. Το νερό δεν είναι μόνο ζωή, αλλά και η αντίσταση και η ελπίδα μιας πόλης. Εκείνες ακριβώς τις δύσκολες ημέρες λαμβάνεται η απόφαση που θα αλλάξει τη μοίρα της Ιερουσαλήμ. Το νερό της πηγής Γιχών, έξω από την πόλη ή με την άλλη ονομασία της, η πηγή του Σιλοάμ, θα μεταφερθεί μέσα από τη διάνοιξη ενός ολόκληρου βουνού στη κολυμπήθρα του Σιλοάμ, Σιλβάν, μέσα στην πόλη. Όμως εκείνη την εποχή δεν υπάρχει ούτε χάρτης ούτε όργανο μέτρησης. Αμέσως οργανώνονται δύο διαφορετικές ομάδες εξκαφής. Η μία αρχίζει να σκάβει από τη μία άκρη της σύραγγας και η άλλη από την ακριβώς απέναντι. Μέσα στο απόλυτο σκοτάδι εργάζονται μόνο με το τρεμάμενο φως των λιχναριών λαδιού. Καθώς οι ήχοι των αξίνων αντιχούν μέσα στο βουνό, προχωρούν μέτρο το μέτρο προς τον ίδιο στόχο, χωρίς να έχουν δει ποτέ ο ένας τον άλλον. Και τότε πραγματοποιείται ίσως ένα από τα πιο εκπληκτικά μηχανικά επιτέκματα στην ιστορία. Το γνωρίζατε αυτό? Πριν από περίπου 2.700 χρόνια, οι δύο αυτές ομάδες που έξκαβαν τους βράχους χωρίς καμία σύγχρονη τεχνολογία συναντήθηκαν ακριβώς στο κέντρο του βουνού, με υπολογισμό ακρίβειας χιλιοστού. Όταν οι εργάτες άρχισαν να ακούν από μακριά τους ήχους από τις αξίνες ο ένας του άλλου, έσκαψαν με μεγάλη αγωνία τα τελευταία μέτρα και τελικά συναντήθηκαν στο ίδιο σημείο. Ακόμη και σήμερα, οι μηχανικοί μελετούν με θαυμασμό πώς επιτέθηκε αυτός ο τόσο ακριβής υπολογισμός με τα μέσα εκείνης της εποχής. Και το καλύτερο είναι πως ακόμη και σήμερα οι επισκέπτες που πηγαίνουν στην Ιερουσαλήμ μπορούν να περπατήσουν μέσα σε αυτή τη σύραγγα που διανύχθηκε πριν από 2.700 χρόνια μέσα στο δροσερό νερό που φτάνει μέχρι τα γόνατά τους. Ωστόσο, η υπόγεια μνήμη της Ιερουσαλήμ δεν περιορίζεται φυσικά μόνο σε αυτές τις υδάτινες σύραγγες. Αν προχωρήσετε λίγο πιο πέρα, ξαφνικά θα βρεθείτε σε έναν αρχαίο ρωμαϊκό δρόμο, θαμμένο αρκετά μέτρα κάτω από τη γη. Όταν σταθεί κανείς για μια στιγμή και το σκεφτεί, δεν μπορεί παρά να θαυμάσει. Ακριβώς κάτω από τους σύγχρονους δρόμους, όπου σήμερα περνούν αυτοκίνητα και περπατούν άνθρωποι, απλώνονται πέτρινοι δρόμοι όπου ο χρόνος έχει σταματήσει. Κάποτε, πάνω σε αυτές τις πέτρες, έμποροι μετέφεραν μπαχαρικά. Ρωμαίοι στρατιώτες περιπολούσαν και

προσκυνητές από μακρινές χώρες περπατούσαν σε αυτούς τους δρόμους, ενώ στους δρόμους της πόλης αντιχούσαν παιδικά γέλια. Ενώ εμείς σήμερα συνεχίζουμε τη ζωή μας πάνω στο έδαφος όπου κάποτε πατούσαν εκείνοι, η ιστορία εξακολουθεί σιαπηλά να απλώνεται κάτω από τα πόδια μας. Και τι γίνεται με εκείνα τα μυστηριώδη υπόγεια περάσματα? Οι αρχαιολόγοι δεν έχουν ακόμη καταφέρει να λύσουν το μυστήριο του ακριβού σκοπού για τον οποίο κατασκευάστηκαν όλες αυτές οι σύραγγες κάτω από την Ιερουσαλήμ. Ήταν άραγε μόνο για τη μεταφορά νερού ή μήπως αποτελούσαν οδούς διαφυγής σε περιόδους πολιορκίας ή μήπως ήταν κρυφή χώρη λατρείας όπου κατέφευγαν οι άνθρωποι. Ίσως να ήταν όλα αυτά. Το καθένα χρησιμοποιήθηκε για διαφορετικούς σκοπούς σε διαφορετικές εποχές. Η Ιερουσαλήμ είναι σαν ένα βιβλίο το οποίο η τελευταία σελίδα δεν θα γραφτεί ποτέ. Κάθε πέτρα που βγαίνει από τη γη μας ψιθυρίζει κάτι καινούριο από το παρελθόν. Ωστόσο, ακριβώς εδώ, φίλοι ακροατές, πρέπει να αναφερθούμε σε ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα που παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο και σήμερα. Ορισμένες αρχαιολογικές ανασκαφές που πραγματοποιούνται στην Ιερουσαλήμ πλέον ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια μιας απλής επιστημονικής έρευνας. Βρίσκονται στο επίκεντρο μεγάλων διεθνών συζητήσεων σχετικά με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης και τον τρόπο ερμηνείας της ιστορικής της ταυτότητας. Η UNESCO, μεταξύ άλλων διεθνών οργανισμών, υπενθυμίζει συχνά ότι η Ιερουσαλήμ αποτελεί κοινή κληρονομιά των εβραϊκών, χριστιανικών και μουσουλμανικών κοινοτήτων. Τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη προστασίας αυτού του πολυεπίπεδου χαρακτήρα της. Από την άλλη πλευρά, Παλαιστίνοι ειδικοί και εκπρόσωποι της πολιτιστικής κληρονομιάς προειδοποιούν με σοβαρότητα και δικαιολογημένη ανησυχία ότι αυτές οι ανεξέλεγκτες ανασκαφές κάτω από την πόλη ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιές στον φυσικό ιστό της πόλης, ο οποίος έχει διαμορφωθεί σε χιλιάδες χρόνια. Ακόμη και να αποδυναμώσουν τα θεμέλια αρχαίων κατασκευών με πρώτο το τέμονος Αλ-Άξα, θέτοντας άμεσα σε κίνδυνο τα ιστορικά μνημεία και τη ζωή πάνω από το έδαφος. Επιπλέον, η προσπάθεια περιορισμού της πλούσιας ταυτότητας της πόλης σε μια και μόνο αντίληψη της ιστορίας εντείνει ακόμη περισσότερο αυτές τις ανησυχίες. Γιατί αυτό που κάνει την Ιερουσαλήμ Ιερουσαλήμ δεν είναι ότι ανήκει σε μια μόνο εποχή ή σε έναν μόνο πολιτισμό. Ο πραγματικός της πλούτος κρύβεται στο γεγονός ότι μπορεί να φέρει στο ίδιο μέρος τα ίχνη όλων των πολιτισμών που πέρασαν από αυτά τα εδάφη επί χιλιάδες χρόνια. Κάθε πέτρα που βγαίνει από τη γη μας υπενθυμίζει για ακόμη μια φορά ότι η Ιερουσαλήμ αποτελεί κοινή μνήμη της ανθρωπότητας. Ίσως κάποιες πόλεις να μην μεγαλώνουν μόνο προς τον ουρανό. Κάποιες πόλεις κρύβουν τη μνήμη τους κάτω από τη γη. Σήμερα κάναμε μαζί ένα σύντομο ταξίδι στα υπόγεια στρώματα της Ιερουσαλήμ. Ακούσαμε τις ιστορίες που ψιθυρίζουν οι πέτρες. Και είδαμε πόσες πόλεις μπορεί στην πραγματικότητα να κρύβονται κάτω από μία πόλη. Αλλά η μνήμη αυτών των τόπων δεν ζει μόνο κάτω από τη γη. Μερικές φορές συνεχίζει να ζει στα ροζιασμένα χέρια ενός τεχνίτη. Μερικές φορές σε μια τέχνη που παραμένει αναλύωτη εδώ και αιώνες. Και μερικές φορές στη σκιά μιας ελιάς που μεγαλώνει με υπομονή. Στο επόμενο επεισόδιο θα βγούμε από τα βάθη της γης και θα αγγίξουμε τα χέρια εκείνων των τεχνητών. Θα αναζητήσουμε μαζί τα ίχνη των αρχαίων τεχνών που οι Παλαιστίνοι διατηρούν ζωντανές εδώ και αιώνες, της εργασίας και αυτής της ανεξίτηλης πολιτιστικής μνήμης. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε στο επόμενο επεισόδιο που θα συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε τις κρυμμένες ιστορίες της Παλαιστίνης, να είστε καλά. Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Τίποτα δεν είναι πιο σεβαστό από το κοινό σαν το κράτος. Δεν υπάρχει στον κόσμο άλλη ευτυχία σαν μια ανάσα υγείας. Αυτοί οι δύο πρώτοι στίχοι του ποίηματος που έγραψε ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής, ένας από τους πιο ξακουστούς σουλτάνους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ξαπλωμένος άρρωστος στο κρεβάτι του, μας θυμίζουν πραγματικά πόσο σημαντικό είναι να αναπνέει κάποιος με υγεία, ακόμη και αν πρόκειται για το άτομο που κυβερνά αυτοκρατορία. Κάθε ζωντανόν, είτε είναι άνθρωπος, είτε ζώο, είτε φυτό, χρειάζεται αέρα, αν και σε διαφορετικές μορφές, για να ζήσει. Τι είναι όμως ο αέρας και γιατί δημιουργείται?

Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο αέρας είναι ένα μείγμα αερίων που αποτελείται κυρίως από άζωτο, οξυγόνο, διοξίδιο του άνθρακα και υδρατμούς, αλλά πριν από αιώνες αυτή ήταν εξαιρετικά σήμαντη πληροφορία για τους ανθρώπους. Εξάλλου, το περιεχόμενο του αέρα δεν ήταν πολύ σημαντικό εφόσον ανέπνεες, αλλά τον 17ο και 18ο αιώνα προβλήματα όπως η αύξηση του πληθυσμού, η άναρχη δόμηση και η επιδείνωση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης δημιουργήσαν ένα νέο ερευνητικό πεδίο για την επιστήμη της χημείας που αναπτυσσόταν εκείνη την εποχή. Οι γνωστοί χημικοί της περίοδου επιδίωκαν πλέον έναν και μόνο στόχο. Τι ακριβώς ήταν ο αέρας που από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό θεωρούνταν ένα από τα τέσσερα βασικά στοιχεία της ζωής μαζί με το νερό, τη φωτιά και το χώμα και ποια αέρια περιείχε.

Οι πρώτες μελέτες ήταν αρκετά ερασιτεχνικές και ανεπαρκείς. Στις μελέτες τους για τον αέρα, οι χημικοί Jean-Baptiste Van Helmont και Robert Boyle ανακάλυψαν ότι ο αέρας που αναπνέουμε μπορεί να αποτελείται από διάφορα αέρια και ότι ο αέρας ήταν απαραίτητος για την καύση, αλλά δεν μπορούσαν να δώσουν συγκεκριμένες πληροφορίες για το μείγμα αερίων. Το πρώτο βήμα σε αυτό το θέμα έγινε από τον σκοτσέζο χημικό Joseph Black. Ο Black διαπίστωσε αέριο διοξιδίου του άνθρακα στον αέρα το 1756, αλλά γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι το διοξίδιο του άνθρακα ήταν τοξικό και πως για την αναπνοή χρειαζόταν ένα άλλο αέριο. Η ανακάλυψη του οξυγόνου οδήγησε σε ριζικές αλλαγές σε όλες τις επιστημονικές μελέτες που σχετίζονται με τη φύση και τη ζωή μας.

Το οξυγόνο ανακαλύφθηκε ασχέτως μεταξύ τους από δύο χημικούς. Ο ιερέας και χημικός Joseph Priestley από την Αγγλία και ο Wilhelm Scheele από τη Σουηδία ήταν οι πρώτοι που ανακάλυψαν το οξυγόνο, αλλά επειδή ο δεύτερος έδωσε στη δημοσιότητα την επιστημονική του μελέτη για την ανακάλυψή του με καθυστέρηση 2 ετών, το πρώτο όνομα που ερχόταν στο νου όσον αφορά την ανακάλυψη του οξυγόνου ήταν πάντα ο Joseph Priestley. Όταν ο Priestley σε ένα πείραμά του δοκίμαζε για πρώτη φορά να αποκτήσει ένα μείγμα αερίων, θερμαίνοντας οξύδιο του υδραργύρου και χρησιμοποιώντας το ηλιακό φως με τη βοήθεια ενός φακού, παρατήρησε τυχαία ότι ένα αέριο που διέρεε από το φιαλίδιο του πειράματος κατευθύνθηκε στο κερί που ήταν πάνω στο τραπέζι και ξαφνικά φωτίστηκε η φλόγα του. Ο Priestley επανέλαβε το ίδιο πείραμα και μάζεψε το νέο αέριο που πήρε σε ένα δοχείο και στη συνέχεια το μετέφερε σε ένα κουτί με 2 ποντίκια που κόντευαν να πεθάνουν από ασφυξία. Βλέποντας ότι τα ποντίκια ζωντάνεψαν ξαφνικά υπό την επίδραση αυτού του αερίου, ο Priestley πήγε ένα βήμα παραπέρα και δοκίμασε αυτή τη φορά πάνω του τη νέα του ανακάλυψη. Ο ίδιος περιγράφει αυτή τη σκηνή στα απομνημονεύματά του ως εξής. «Ένιωσα μια ιδιαίτερη ελαφρότητα και ανακούφιση στο στήθος. Με γέμισε ένα ευχάριστο συναίσθημα», έγραψε ο Joseph Priestley, ο οποίος ήταν ο επιστήμονας που τυχαίως ανακάλυψε το καθαρό οξυγόνο.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 3η, 18 Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις» και «Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Προεδρίας, στη τηλεφωνική συνομιλία Ερντογάν-Τραμπ συζητήθηκαν οι σχέσεις Τούρκια-ΗΠΑ, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα. Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι στην ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί στο μέγιστο η διπλωματία. Εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν και ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες για την ειρήνη. Στην τηλεφωνική συνομιλία τονίστηκε επίσης ότι με τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας που υπεγράφει την προηγούμενη εβδομάδα από κοινού με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία επιδεικνύουν μια ισχυρή στάση για τη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Ο Ερντογάν τόνισε ακόμη ότι σε μια περίοδο κατά την οποία στοχεύεται η μετάβαση στη δεύτερη φάση της διαδικασίας για την ειρήνη στη Γάζα καταγράφεται αύξηση στις ενέργειες της Ισραηλής ηγεσίας που στοχεύουν Παλαιστινίους και επανέλαβε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τη διαρκή ειρήνη στην περιοχή και τα βήματα για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Η Τουρκία ανακοίνωσε ένα νέο ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με στόχο να καταστεί παγκόσμιο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας την τεχνολογική της ανεξαρτησίας και ενσαρμοτώνοντας καινοτόμες λύσεις σε στρατηγικούς τομείς. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν υπέγραψε την εγκύκλιο σχετικά με το σχέδιο δράσης της Τουρκία για την τεχνητή νοημοσύνη 2026 με 2030 και η εγκύκλιος δημοσιεύτηκε την Τρίτη στην επίσημη εφημερίδα. Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας συντόνισε την προετοιμασία του νέου οδικού χάρτη με στόχο την ευθυγράμμιση του οράματος στη Τουρκία με τους στόχους της τεχνολογικής κυριαρχίας και του βιώσιμου ψηφιακού μετασχηματισμού. Η κυβέρνηση σχεδίασε ένα πλαίσιο που αποτελείται από 4 βασικά στάδια με τίτλους «Αντιλήψου», «Αξιοποίησε» και «Παράγαγε» και «Διαχειρίσου» προκειμένου να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο οικοσύστημα. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να προσφέρει εκπαίδευση στον γραμματισμό της τεχνητής νοημοσύνης σε 5 εκατομμύρια πολίτες και στις 81 επαρχίες μέσα σε 2 χρόνια. Οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν επίσης ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης ταλέντων με στόχο την κατάρτιση 10.000 κορυφαίων ειδικών και 100.000 ειδικών εφαρμογών. Οι αρμόδιες αρχές σχεδιάζουν επίσης να προετοιμάσουν τουλάχιστον 2.000 δημόσια σύνολα δεδομένων και να δημιουργήσουν ένα νομικό και δεοντολογικό πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών. Η Τουρκία έθεσε ως στόχο να αυξήσει έως το 2030 τη συνολική εγκατασταμένη υπολογιστή ισχύ στα κέντρα δεδομένων της στο 1 γιγαβάτ. Η κυβέρνηση διέθεσε 20 εκατομμύρια ώρες GPU σε ερευνητές, νεοφυείς επιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις με στόχο να διευρύνει την πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους. Το σχέδιο καθιστά υποχρεωτική για τους δημόσιους φορείς τη διάθεση τουλάχιστον του 2% των επενδυτικών τους προϋπολογισμών σε έργα τεχνητής νοημοσύνης, σε τομείς προτεραιότητας, ιδίως στην υγεία, την ενέργεια και την έξυπνη παραγωγή, ξεκίνησαν πιλωτικά προγράμματα ανακλάδο. Η κυβέρνηση αποφάσισε επίσης να δημιουργήσει ζώνες ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης σε πανεπιστημιοπόλεις με εύκολη πρόσβαση σε ενέργεια και υποδομές. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές δημιούργησαν ένα ταμείο ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση εγχώριων νεοφυών επιχειρήσεων καθώς και ένα ταμείο έρευνας για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο οδικός χάρτης ενθαρρύνει τους προγραμματιστές να αναπτύξουν και να εξάγουν τουρκικά κλαδικά γλωσσικά μοντέλα και λύσεις φυσικής ρομποτικής. Η Τουρκία στοχεύει να προσελκύσει επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη τεχνητή νοημοσύνη και στα κέντρα δεδομένων, με πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα, ενώ το κράτος σχεδιάζει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο σε διεθνείς πλατφόρμες όπως ο ΟΑΣΑ, η G20 και τα Ηνωμένα Εθνή. Στις περιφερειακές προσπάθειες περιλαμβάνονται η ανάπτυξη ενός κοινού μεγάλου γλωσσικού μοντέλου για τις τουρκικές γλώσσες και η λειτουργία ρυθμιστικών δοκιμαστικών περιβαλλόντων σε τουλάχιστον
5 τομείς προτεραιότητας. Ο Υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Μεχμέτ Φάτιχ Κατζήρ δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πλέον νέο καθοριστικό παράγοντα για την οικονομική ευημερία και τα όρια της κυριαρχίας. Σε δήλωσή του την Τρίτη, ο Υπουργός ανέφερε ότι η Τούρκια αποφάσισε να ενεργήσει ως πρωτοπόρος και όχι ως θεατής σε αυτόν τον παγκόσμιο μετασχηματισμό. Ο Κατζήρ δήλωσε επίσης ότι η Τούρκια στοχεύει να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα που θα αναπτύσσει αξιόπιστα προϊόντα βασισμένα στις δικές της αξίες και θα διαδίδει λύσεις σε στρατηγικούς τομείς. Ο Υπουργός πρόσθεσε ότι η Τούρκια σχεδιάζει να αξιοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες στον υψηλότερο δυνατό βαθμό προς όφελος της ευημερίας του έθνους και του κοινού.

0: o Calotis anthropotitas.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες από την επίσημη ιστοσελίδα του Technofest, το Technofest Mavi Vatan, Technofest Γαλάζια Πατρίδα, το οποίο στοχεύει να μεταλαμπαδεύσει στις νεότερες γενιές την ναυτική ισχύ και τις δυνατότητες της Τουρκίας στις τεχνολογίες εχμής, ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του στο Κουτζαέλι από τις 20 έως τις 23 Αυγούστου. Το φεστιβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη διοίκηση ναυπηγείων του Gölcük υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκία και του Ιδρύματος TAF3, έχει στόχο να μεταφέρει την ναυτική κουλτούρα στο μέλλον. Στο πλαίσιο του Technofest 2026, το οποίο επικεντρώνεται στις ναυτικές και υποβρύχιες τεχνολογίες, πρόκειται να διαγωνιστούν έργα που ανέπτυξαν νέοι λάτρεις της τεχνολογίας σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές συνθήκες. Στη συγκεκριμένη διοργάνωση θα διεξαχθούν διαγωνισμός μη επανδρομένων υποβρυχίων συστημάτων, διαγωνισμός υποβρυχίων πυράβλων, διαγωνισμός μη επανδρομένων θαλάσσιων οχημάτων. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν και να εξετάσουν από κοντά τις γιγάντιες πλατφόρμες του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, οι οποίες αποτελούν πηγή εθνικής υπερηφάνειας. Στο πλαίσιο του προγράμματος επισκέψεων θα διοργανωθούν ειδικές ξεναγήσεις σε γνωστά πλοία όπως το TCG Σαβαρόνα, το TCG Ανατολού, καθώς και τα υποβρύχια TCG Onsekismart και TCG Muratris. Επιπλέον, στον χώρο του φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί έκθεση του τουρκικού στόλου, εντυπωσιακές επιδείξεις των ειδικών μονάδων ΣΑΤ και ΣΑΣ, πτήσεις επίδειξης των μονάδων ναυτικής αεροπορίας, καθώς και πολυάριθμες παράλληλες δράσεις αφιερωμένες στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Η είσοδος στο Technofest Γαλάζια Πατρίδα είναι εντελώς δωρεάν, ωστόσο απαιτείται προηγούμενη ηλεκτρονική εγγραφή. Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες πρέπει να διαθέτουν λογαριασμό στη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης νέας γενιάς EnSocial. Καθώς ο αριθμός των συμμετοχόντων στην εκδήλωση είναι περιορισμένος, είναι υποχρεωτική έκδοση ξεχωριστού εισιτηρίου για κάθε επισκέπτη άνω των 7 ετών. Για παιδιά ηλικίας κάτω των 7 ετών δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής. Σημειώνεται ότι η είσοδος και η έξοδος των επισκεπτών στο χώρο της εκδήλωσης θα πραγματοποιείται από τις 9 έως τις 6. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής και αναλυτικότερες πληροφορίες συνιστάται η επίσκεψη στην ιστοσελίδα www.technofest.org.tr. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Νοέλ Παρό, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένες της Τουρκία, για τη συνδρομή τους στη μάχη κατά των δασικών πυρκαγιών στη χώρα του. Σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στη πλατφόρμα X, ο Παρό ανέφερε: «Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη φέτος με δασικές πυρκαγιές πρωτοφανούς μεγέθους». Ο Παρό ευχαρίστησε την Τουρκία, τη Γερμανία, την Αυστραλία, το Βέλγιο, την Κροατία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Πορτογαλία, τη Τσεχία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, τη Σλοβακία, τη Σουηδία, τη Ελβετία, την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες διέθεσαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο πλευρό των γαλλικών ομάδων κατάσβασης. Ευχαριστώ επίσης όλες τις χώρες που προσέφεραν τη βοήθειά τους για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, δήλωσε. Η Τουρκία είχε αποστείλει 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη για τη συνδρομή στη κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών στη Γαλλία. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, σε ανάρτησή του στη πλατφόρμα X σχετικά με τα 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Τουρκία, είχε γράψει στα τουρκικά «Teşekkürler Türkiye», «Ευχαριστώ Τουρκία», συνοδεύοντας το μήνυμα με την τουρκική σημαία. Στη Γαλλία, που διανύει τη χειρότερη αντιπυρική περίοδο στην ιστορία της, περισσότερα από 117.000 εκτάρια έχουν καταστραφεί φέτος, ενώ 4 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων.

Όσοι επισκέπτονται την Ιερουσαλήμ κοιτούν πρώτα τον ουρανό, φίλοι ακροατές. Παρακολουθούν για ώρες τους επιβλητικούς τρούλους, τα τείχη που υψώνονται προς τον ουρανό, τα αρχαία πέτρινα σπίτια που λαμπρίζουν σαν χρυσός κάτω από τον ήλιο. Κι όμως το μεγαλύτερο μυστικό που κρύβει η Ιερουσαλήμ δεν βρίσκεται στον ουρανό. Εδώ και αιώνες, ίσως και χιλιάδες χρόνια, περιμένει σιωπηλά ακριβώς κάτω από τα πόδια μας. Πόσες πόλεις άραγε μπορεί να κρύβονται κάτω από μια πόλη? Αυτό ακριβώς το ερώτημα θα εξετάσουμε σήμερα. Θα στρέψουμε

με το βλέμμα μας από τους ψηλούς στρούλους στα βάθη της γης και θα ταξιδέψουμε στον κρυφό κόσμο της Ιερουσαλήμ, όπου η πέτρα, το χώμα και ο χρόνος έχουν συσσωρευτεί στρώμα πάνω στο στρώμα.

τους Ρωμαίους και το Βυζάντιο, από τους Ομαϊάδες μέχρι τους Οθωμανούς, έβαλε τη δική του πέτρα πάνω σε εκείνη του προηγούμενου. Η Ιερουσαλήμ είναι μια τεράστια ιστορική βιβλιοθήκη, αποτελούμενη από πόλεις χτισμένες η μία πάνω στην άλλη. Γιατί όμως να χτίσει κανείς μια πόλη κάτω από τη γη? Μερικές φορές για να κρυφτεί από έναν εχθρό, μερικές φορές για να φτάσει σε μια σταγόνα νερό και μερικές φορές απλώς για να προστατεύσει την πίστη και τη ζωή του. Μία από τις απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα που με έχει επηρεάσει περισσότερο είναι κρυμμένη πριν από περίπου 2.700 χρόνια από σήμερα, στα βάθη ενός κατάμαυρου βράχου, η σύραγγα του Εζεκία, σύραγγα του Σιλοάμ. Φανταστείτε μια πόλη υπό πολιορκία. Έξω ακούγονται τα βήματα των στρατών που πλησιάζουν. Μέσα οι άνθρωποι παλεύουν με τη δίψα. Όταν μιλάμε για νερό, τα πάντα σταματούν να κελούν. Το νερό δεν είναι μόνο ζωή, αλλά και η αντίσταση και η ελπίδα μιας πόλης. Εκείνες ακριβώς τις δύσκολες ημέρες λαμβάνεται η απόφαση που θα αλλάξει τη μοίρα της Ιερουσαλήμ. Το νερό της πηγής Γιχών, έξω από την πόλη ή με την άλλη ονομασία της, η πηγή του Σιλοάμ, θα μεταφερθεί μέσα από τη διάνοιξη ενός ολόκληρου βουνού στη κολυμπήθρα του Σιλοάμ, Σιλβάν, μέσα στην πόλη. Όμως εκείνη την εποχή δεν υπάρχει ούτε χάρτης ούτε όργανο μέτρησης. Αμέσως οργανώνονται δύο διαφορετικές ομάδες εξκαφής. Η μία αρχίζει να σκάβει από τη μία άκρη τη σύραγγα και η άλλη από την ακριβώς απέναντι. Μέσα στο απόλυτο σκοτάδι εργάζονται μόνο με το τρεμάμενο φως των λιχναριών λαδιού. Καθώς οι ήχοι των αξίνων αντιχούν μέσα στο βουνό, προχωρούν μέτρο το μέτρο προς τον ίδιο στόχο, χωρίς να έχουν δει ποτέ ο ένας τον άλλον. Και τότε πραγματοποιείται ίσως ένα από τα πιο εκπληκτικά μηχανικά επιτέγματα στην ιστορία. Γνωρίζατε αυτό? Πριν από περίπου 2.700 χρόνια, οι δύο αυτές ομάδες που έξκαβαν τους βράχους χωρίς καμία σύγχρονη τεχνολογία συναντήθηκαν ακριβώς στο κέντρο του βουνού, με υπολογισμό ακρίβειας χιλιοστού. Όταν οι εργάτες άρχισαν να ακούν από μακριά τους ήχους από τις αξίνες ο ένας του άλλου, έσκαψαν με μεγάλη αγωνία τα τελευταία μέτρα και τελικά συναντήθηκαν στο ίδιο σημείο. Ακόμη και σήμερα, οι μηχανικοί μελετούν με θαυμασμό πώς επιτέθηκε αυτός ο τόσο ακριβής υπολογισμός με τα μέσα εκείνης της εποχής. Και το καλύτερο είναι πως ακόμη και σήμερα οι επισκέπτες που πηγαίνουν στην Ιερουσαλήμ μπορούν να περπατήσουν μέσα σε αυτή τη σύραγγα που διανύχθηκε πριν από 2.700 χρόνια μέσα στο δροσερό νερό που φτάνει μέχρι τα γόνατά τους. Ωστόσο, η υπόγεια μνήμη της Ιερουσαλήμ δεν περιορίζεται φυσικά μόνο σε αυτές τις υδάτινες σύραγγες. Αν προχωρήσετε λίγο πιο πέρα, ξαφνικά θα βρεθείτε σε έναν αρχαίο ρωμαϊκό δρόμο, θαμμένο αρκετά μέτρα κάτω από τη γη. Όταν σταθεί κανείς για μια στιγμή και το σκεφτεί, δεν μπορεί παρά να θαυμάσει. Ακριβώς κάτω από τους σύγχρονους δρόμους, όπου σήμερα περνούν αυτοκίνητα και περπατούν άνθρωποι, απλώνονται πέτρινοι δρόμοι όπου ο χρόνος έχει σταματήσει. Κάποτε, πάνω σε αυτές τις πέτρες, έμποροι μετέφεραν παχαρικά. Ρωμαίοι στρατιώτες περιπολούσαν και προσκυνητές από μακρινές χώρες περπατούσαν σε αυτούς τους δρόμους, ενώ στους δρόμους της πόλης αντιχούσαν παιδικά γέλια. Ενώ εμείς σήμερα συνεχίζουμε τη ζωή μας πάνω στο έδαφος όπου κάποτε πατούσαν εκείνοι, η ιστορία εξακολουθήσει απειλά να απλώνεται κάτω από τα πόδια μας. Και τι γίνεται με εκείνα τα μυστηριώδη υπόγεια περάσματα?
Οι αρχαιολόγοι δεν έχουν ακόμη καταφέρει να λύσουν το μυστήριο του ακριβού σκοπού για τον οποίο κατασκευάστηκαν όλες αυτές οι σύραγγες κάτω από την Ιεροσαλήμ.

Ιερουσαλήμ. Ήταν άραγε μόνο για τη μεταφορά νερού ή μήπως αποτελούσαν οδούς διαφυγής σε περιόδους πολιορκίας ή μήπως ήταν κρυφή χώρη λατρείας όπου κατέφευγαν οι άνθρωποι. Ίσως να ήταν όλα αυτά. Το καθένα χρησιμοποιήθηκε για διαφορετικούς σκοπούς σε διαφορετικές εποχές. Η Ιερουσαλήμ είναι σαν ένα βιβλίο το οποίο η τελευταία σελίδα δεν θα γραφτεί ποτέ. Κάθε πέτρα που βγαίνει από τη γη μας ψιθυρίζει κάτι καινούριο από το παρελθόν. Ωστόσο, ακριβώς εδώ, φίλοι ακροατές, πρέπει να αναφερθούμε σε ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα που παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο και σήμερα. Ορισμένες αρχαιολογικές ανασκαφές που πραγματοποιούνται στην Ιερουσαλήμ πλέον ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια μιας απλής επιστημονικής έρευνας. Βρίσκονται στο επίκεντρο μεγάλων διεθνών συζητήσεων σχετικά με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης και τον τρόπο ερμηνείας της ιστορικής της ταυτότητας. Η UNESCO, μεταξύ άλλων διεθνών οργανισμών, υπενθυμίζει συχνά ότι η Ιερουσαλήμ αποτελεί κοινή κληρονομιά των εβραϊκών, χριστιανικών και μουσουλμανικών κοινοτήτων. Τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη προστασίας αυτού του πολυεπίπεδου χαρακτήρα της. Από την άλλη πλευρά, Παλαιστίνοι ειδικοί και εκπρόσωποι της πολιτιστικής κληρονομιάς προειδοποιούν με σοβαρότητα και δικαιολογημένη ανησυχία ότι αυτές οι ανεξέλεγκτες ανασκαφές κάτω από την πόλη ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιές στον φυσικό ιστό της πόλης, ο οποίος έχει διαμορφωθεί σε χιλιάδες χρόνια. Ακόμη και να αποδυναμώσουν τα θεμέλια αρχαίων κατασκευών με πρώτο το τέμονος Αλ-Άξα, θέτοντας άμεσα σε κίνδυνο τα ιστορικά μνημεία και τη ζωή πάνω από το έδαφος. Επιπλέον, η προσπάθεια περιορισμού της πλούσιας ταυτότητας της πόλης σε μια και μόνο αντίληψη της ιστορίας εντείνει ακόμη περισσότερο αυτές τις ανησυχίες. Γιατί αυτό που κάνει την Ιερουσαλήμ Ιερουσαλήμ δεν είναι ότι ανήκει σε μια μόνο εποχή ή σε έναν μόνο πολιτισμό. Ο πραγματικός της πλούτος κρύβεται στο γεγονός ότι μπορεί να φέρει στο ίδιο μέρος τα ίχνη όλων των πολιτισμών που πέρασαν από αυτά τα εδάφη επί χιλιάδες χρόνια. Κάθε πέτρα που βγαίνει από τη γη μας υπενθυμίζει για ακόμη μια φορά ότι η Ιερουσαλήμ αποτελεί κοινή μνήμη της ανθρωπότητας. Ίσως κάποιες πόλεις να μην μεγαλώνουν μόνο προς τον ουρανό. Κάποιες πόλεις κρύβουν τη μνήμη τους κάτω από τη γη. Σήμερα κάναμε μαζί ένα σύντομο ταξίδι στα υπόγεια στρώματα της Ιερουσαλήμ. Ακούσαμε τις ιστορίες που ψιθυρίζουν οι πέτρες. Και είδαμε πόσες πόλεις μπορεί στην πραγματικότητα να κρύβονται κάτω από μία πόλη. Αλλά η μνήμη αυτών των τόπων δεν ζει μόνο κάτω από τη γη. Μερικές φορές συνεχίζει να ζει στα ροζιασμένα χέρια ενός τεχνίτη. Μερικές φορές σε μια τέχνη που παραμένει αναλύωτη εδώ και αιώνες. Και μερικές φορές στη σκιά μιας ελιάς που μεγαλώνει με υπομονή. Στο επόμενο επεισόδιο θα βγούμε από τα βάθη της γης και θα αγγίξουμε τα χέρια εκείνων των τεχνητών. Θα αναζητήσουμε μαζί τα ίχνη των αρχαίων τεχνών που οι Παλαιστίνοι διατηρούν ζωντανές εδώ και αιώνες. Της εργασίας και αυτής της ανεξίτηλης πολιτιστικής μνήμης. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε στο επόμενο επεισόδιο που θα συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε τις κρυμμένες ιστορίες της Παλαιστίνης, να είστε καλά. Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Τίποτα δεν είναι πιο σεβαστό από το κοινό σαν το κράτος. Δεν υπάρχει στον κόσμο άλλη ευτυχία σαν μια ανάσα υγείας. Αυτοί οι δύο πρώτοι στίχοι του ποίηματος που έγραψε ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής, ένας από τους πιο ξακουστούς σουλτάνους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ξαπλωμένος άρρωστος στο κρεβάτι του, μας θυμίζουν πραγματικά πόσο σημαντικό είναι να αναπνέει κάποιος με υγεία, ακόμη και αν πρόκειται για το άτομο που κυβερνά αυτοκρατορία. Κάθε ζωντανόν, είτε είναι άνθρωπος, είτε ζώο, είτε φυτό, χρειάζεται αέρα, αν και σε διαφορετικές μορφές, για να ζήσει. Τι είναι όμως ο αέρας και γιατί δημιουργείται?

Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο αέρας είναι ένα μείγμα αερίων που αποτελείται κυρίως από άζωτο, οξυγόνο, διοξίδιο του άνθρακα και υδρατμούς, αλλά πριν από αιώνες αυτή ήταν εξαιρετικά σήμαντη πληροφορία για τους ανθρώπους. Εξάλλου, το περιεχόμενο του αέρα δεν ήταν πολύ σημαντικό εφόσον ανέπνεες, αλλά τον 17ο και 18ο αιώνα προβλήματα όπως η αύξηση του πληθυσμού, η άναρχη δόμηση και η επιδείνωση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης δημιουργήσαν ένα νέο ερευνητικό πεδίο για την επιστήμη της χημείας που αναπτυσσόταν εκείνη την εποχή. Οι γνωστοί χημικοί της περίοδου επιδίωκαν πλέον έναν και μόνο στόχο. Τι ακριβώς ήταν ο αέρας που από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό θεωρούνταν ένα από τα τέσσερα βασικά στοιχεία της ζωής μαζί με το νερό, τη φωτιά και το χώμα και ποια αέρια περιείχε.

Οι πρώτες μελέτες ήταν αρκετά ερασιτεχνικές και ανεπαρκείς. Στις μελέτες τους για τον αέρα, οι χημικοί Jean-Baptiste Van Helmont και Robert Boyle ανακάλυψαν ότι ο αέρας που αναπνέουμε μπορεί να αποτελείται από διάφορα αέρια και ότι ο αέρας ήταν απαραίτητος για την καύση, αλλά δεν μπορούσαν να δώσουν συγκεκριμένες πληροφορίες για το μείγμα αερίων. Το πρώτο βήμα σε αυτό το θέμα έγινε από τον Σκοτσέζο χημικό Joseph Black. Ο Black διαπίστωσε αέριο διοξιδίου του άνθρακα στον αέρα το 1756, αλλά γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι το διοξίδιο του άνθρακα ήταν τοξικό και πως για την αναπνοή χρειαζόταν ένα άλλο αέριο. Η ανακάλυψη του οξυγόνου οδήγησε σε ριζικές αλλαγές σε όλες τις επιστημονικές μελέτες που σχετίζονται με τη φύση και τη ζωή μας.

Το οξυγόνο ανακαλύφθηκε ασχέτως μεταξύ τους από δύο χημικούς. Ο ιερέας και χημικός Joseph Priestley από την Αγγλία και ο Wilhelm Scheele από τη Σουηδία ήταν οι πρώτοι που ανακάλυψαν το οξυγόνο, αλλά επειδή ο δεύτερος έδωσε στη δημοσιότητα την επιστημονική του μελέτη για την ανακάλυψή του με καθυστέρηση 2 ετών, το πρώτο όνομα που ερχόταν στο νου όσον αφορά την ανακάλυψη του οξυγόνου ήταν πάντα ο Joseph Priestley. Όταν ο Priestley σε ένα πείραμά του δοκίμαζε για πρώτη φορά να αποκτήσει ένα μείγμα αερίων, θερμαίνοντας οξείδιο του υδραργύρου και χρησιμοποιώντας το ηλιακό φως με τη βοήθεια ενός φακού, παρατήρησε τυχαία ότι ένα αέριο που διέρεε από το φιαλίδιο του πειράματος κατευθύνθηκε στο κερί που ήταν πάνω στο τραπέζι και ξαφνικά φωτίστηκε η φλόγα του. Ο Priestley επανέλαβε το ίδιο πείραμα και μάζεψε το νέο αέριο που πήρε σε ένα δοχείο και στη συνέχεια το μετέφερε σε ένα κουτί με 2 ποντίκια που κόντευαν να πεθάνουν από ασφυξία. Βλέποντας ότι τα ποντίκια ζωντάνεψαν ξαφνικά υπό την επίδραση αυτού του αερίου, ο Priestley πήγε ένα βήμα παραπέρα και δοκίμασε αυτή τη φορά πάνω του τη νέα του ανακάλυψη. Ο ίδιος περιγράφει αυτή τη σκηνή στα απομνημονεύματά του ως εξής. Ένιωσα μια ιδιαίτερη ελαφρότητα και ανακούφιση στο στήθος. Με γέμισε ένα ευχάριστο συναίσθημα, έγραψε ο Joseph Priestley, ο οποίος ήταν ο επιστήμονας που τυχαίως ανακάλυψε το καθαρό οξυγόνο.

Η ανακάλυψη διαφορετικών αερίων, ιδιαίτερα του αξυγόνου, την ίδια περίοδο ήταν ένας εξαιρετικός οδηγός για τους επιστήμονες που προσπαθούσαν να λύσουν με την επιστήμη τα μυστήρια του κόσμου στον οποίο ζούμε, αλλά καμία νέα ανακάλυψη δεν έχει αποδείξει την ευτυχία που προσπάθησε να εξηγήσει ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής στους στίχους που έγραψε πριν από αιώνες, όταν έλεγε δηλαδή ότι τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ευτυχία που δίνει μία μόνο ανάσα που παίρνεις και δίνεις υγιής.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!